απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζει όλη η χρόνια και χρόνια πολλά ακούγοντα να ζήσεις χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες και να

0: ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου το πω.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

χορεύοντας μέσα στο ρυθμό προχώρησα πιο πέρα, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη μέρα. Μαξά

0: αγαπητής και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

νύχτα ζεστή, που υπάρχει μια καντίνα αγαπημένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιούμε.

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

τραγουδά στη βουλάγνη. Πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει. Και έχουν να γίνουν πολλά.

κατηφόρο και από τον κατηφόρο στην πόλη κατεβαίνω τρένο. Δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μόναχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

Πάει πολύ. 5, 6, 10, 7 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο ξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

0: Μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστήλες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τη σκύλη.
2: Τι κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.
1: Τρέμουνε το

0: πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρια

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η αλήθεια.

με τα φύκια τη θάλασσα του αρρώστησε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλαρί.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος

να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην θυμάμαι.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλίων.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

απόψε και για χαρές να ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλοι. Χρόνια και χρόνια πολλά ακούγοντα να ζήσεις χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε και για χαρές να ξυπνήσανες.